DNA, the human, the damatori, the cookie, I don't know. Το τάτο πρόγραμμα μου είναι ότι είπω ήταν ορμήνη και το είπα κακινά ήταν για τη φορά βάρου η τάμα και μου χωρώνε τη φορά βάρου έτσι ήταν τα κούκκι ήταν για τα top of the hour κάκαρον γρόγω το τάτο την ούτσι ήλω το ιτερίο μόρι τα τάω για τεμάρι η κορώα μιότσι τη ρίρα κοτι τσουάγα ή αγατόμο τσουάι τάτο κύριο του ήτι τσουάγα ότι πούρι μου τσουάρι να τη πάπα όρι μη τσουάτα ακάρι να ή τσουάγα ή ακατήρι τη ρίμα είναι ο τάτο ή τε ή αγία γιπώνε μιότσι τη ρίρα ήτε ήτσι τάγα τα κούκκι αερανικά κανόγωνο τσου τάτο ή τε ο νούτσι ακακήτε κήτε νο ρούτο μαϊ νο τάτο κάτω το ενώ νικιά ότι ρώνε πειρά κάτω νο βόμα για κήτε πάση ρίγα με τη κούκκι αερανή Αυστραλία τα αγαπήνει τα ήτ το ότι έχω κάτω το νέο και κοίτα με εγώ το τα τάτο πρόγραμμα ουουουι world famous να τη ράριο ε με ό,τι τερέιρα κάκαρο μου νόγα του τάτο είτε τα ουχήμενε είτε τάμα τα ωραία τάτο now είτε έτσι σαν το κούκι άρα είτε τη βάιρο έκο να είμαι τα έκετε τσουάτα ότι οράγω βάιρο απειρά κατώ τη τσουκουαρό α Ringi mai, kare baru kare kare, kare kare kare, rimo toru tai. Mi emana koto onurunga te hiro watatau o tato ite yopone. Ringi mai, kare baru kare kare, kare kare kare, rimo toru tai te hiro watatau te roto te rere te efesia. Efesia pine tahi hiro watanga uru mabaru. Efesia pine tahi hiro watanga uru mabaru. Ka akatangi atuo ita tato hiro watatau. No tato I te iopone. So me e mana koto ho norunga te hirawa me kare e pauanga tahau rimai. Kare baru kare kare kare kare kare rima toru tai te numero iru te pirati neo me ringi mai koto taimi koto te numero tahi. So ka uru no te wahine teleprompti koto e me ka hinangaro koe ki a turu mai giro toi te opati o tato urunga te mariba nei select number one na te radio e and you just select number one me ringi mai koutou ki roto ki runga ta tato programu ai te te o te vairua no te tuanga o te tuku aroa me e reo aroa ta au me kare me e himene tā hao ka hina ngaro koe ki a katangi a tō i ringi mai kare baru kare kare kare kare kare rimo toru tai te numero te pia rātio nei ka katangi a tō tau himene me request mai koe nā te rāreo e e te iti tangata kūki airani i te tō atau te ia te himene no ko mai te tārau sisters takahanga te henua atoro atu i tārā tō mata YouTube channel i raro i te akatereanga o te Heimana Music Distribution me kahinanga rukoto i te karunga koho te rata te himene a te tārau sisters

0: ότι να είδη χήμινε τη τάρα ο σύστας τη τάμα τώρα η τάτα ότι φορά τη ζωά το η τυρουγόρου μήνη τη πάτσι τη φορά βαρού η τάμα και με κόρο ναι η τίτσι τάγα τη κούκι αρανή τη χειρίνα και νέα ο έτη νόχωμα τώρα ναι κότο κάτω το η τεχαρογνωγάγα η τάτα το προγράμμου είτε η μόνη τι είναι. Να έτσι μου ανέκει να τα το προγράμμου κότι τσόγα για ότι πίτσου η ώρα ναι αρα τα κοιία είτε η πιτσοβένιο τάτο η μουριακή είτε η ημινε.
1: You're now listening to PMN Cook Island.

0: και ώρα να έχω τα τροκατούτσο ή αγαπημένη μου είναι τα τροράτσιο ή τη άγιε μου είναι την το κοτσο τα έκτη έχω ανατάξαν σκρή με ρωτώ μου είτε πέτω κοτσο άγαμε τα βέρα κομμήνιτσι ο άγρας ναι για μου τα βέρα ήριο αγαμείτε και τι είχε τα το κάτω το ο τα το ότι μάρου ήρω είτε ούσου σου τα τα το άνω τη τρίτρι μου είχε αγραντζι είτε το άτο ότι ιούς κονφρίνσι ρο βιάκνε είτε η αβόγε με τη μόνη τη ετρούι το ρουκου μάρου ήρω είτε το άρμα είτε άτο ρο είτε τα το άνω είτε άγα ιερά το τε ο είχε κάτω το και αγαμείτε και τα το ονο τι έτσου ρο άνω τα το είτε το ο ωα είτε άρμα είτε άγρα είτε τα το το μορική νουρε τη αγαπητή είναι τα αγαμείτε και άγα άμα το τα το χωμίτσα κατρίτρι και τα το κάτω τώρα μου τι μάρουρε είτε προπρόου κουά αερέτσο τι άνω και τι όμως το αερέτσο ράτο τάιακε τι έχανο όχι και ανώ ράτο νο τι έτσι ράτο κάω και έτσι ράτο και τι νο άνω είτε η άγε ήμουν τι είναι ρόμο ούρου έρει τι άγε που ο τα ράτο και τι νο τα παράγει τα ράτο προγράμ ράτο και τι ρα άνω άτομα έτσι άτι παπά όρμητσο ρόμο μάτα κοτέ επιτές μανάκα ρα φύγει τη ρίνο ράτο έρει τι ούρι έρει κοτέ μάκετε και η άτι τα ράτο γα καλινό ρο έτσι έρει τα πατσί έμε τη κριτήριε ο τα άχονο γα ο τα ροπράνς μα το χωροπίνει τον χωρό και τέτοιο ράτο και τι έπουλε αγώνο γόρο μάτα έτσι άγα έτσι εκάρεσε η ράτο ρε έτσι όρμον κατουάζουν έτσι άγα μέτω και άγα άτομα τα βέρ κομίντσι και άκουε μα το χωρό πίνει πέρα χατώ το ο τρώ με σε συνάμι πίν ετάγω το εκάρεσε και άχαρμο κατά το ανώμα που ματσαβέρα και τέτοιο και τάγω το πούλι ετάγω το μου καί άγνω χωνο η ράτο γιατί ασάπατινε κότε τρέω ότι τα μπαρικοί κούμπα τα όρμα του ήταν άραβε ή τα δάτω άνω τώρα το τάτω είναι ο έγκριτο ήταν άπη ή μάγειρε. Νουρία τέω με τσό ότι ο κέτον τα δάτω άνω ο μετάωρα δάτω νουρία κουά άχραμα το ότι μετάω ότι άχρανε ή ράτω ο μετάωρα το μάτω νό άνω έτσι που κάνα και ράτω. Νουρία τσό ατό μετάωρα τι νο μάτω και ράτω ο κέτο ράτω και τι νο από έτσι ρε το μάτω ρο και τάτω το τάτω ήσε τα μάτω μετάωρα ενώ νερό το τάτω ο ηρημάνιε. Κότε ο τούτσοα, αχακίτε ο τύριε νοτάτο, τούτσο ματάρο νοτάτο, εμπρταβέρα, είτε η αίεντη. Ατε η επιτομογημού, αχακίτε τσοκινούμε τα τάτο ράτσο, τη τάτο ηραβεία τα τάτο είπα, το μονάχο, είτε επιτομομού, ο νόημα, είπα να τάτο, τα τάτο είπα να πάω τύριε νοτία μετά έτσι, πρώτα σε νερόν, αόνο, τα πάτσο έτσι τάτο κρίτσι με τύριε. Κότε ο τούτσοα, αχακίτε ο τύριε αγμάρο ή τάτο, νοτή η επιτομονή. Κάκι το έχω ότι επιτομική μου, τι είναι το αρώμα γάγα, τι ο γάτι είναι τερό και κοτό, τι έτσι ο τερό και ώρα να είχε μου.
1: Πατσι άγα τι έρατσο και φόνο ρωτώ με εμά τη Ministry of Foreign Affairs and Immigration είτε κοκκι αέρανι, έριο πατσι άγα τέα και το έτσι τα γάτα κοκκι αέρανι είναι όνε και αυτοί αρώνε, τι έραμε και αγαμάραμα ή άτσο κοκκάλιν status. Επού που τέα νωρώτω με τη Immigration είναι ρωτώνα, τα έραμε και νουτσιρινέ, τι πράνι είναι ρατό, τι έραμε τι εννοέμανε. Να είναι ώρα ο κράτο είτε και τέ, τι μάνα κονόκο άγα ότι έτσι τα γάτα εικόνε, τι που πήγαν ότι έχω κάλιν status, έχω πει έμε apply, έχω πει ρατό, είτε έχω και τι αγάε έχω και έρενη ρατό. Ακατσίνα μου αγάε το ρατό τσουρούν έχω και έρενη. Δι έχω κάλιν status έτσι ότι είναι τάτο, it's the stamp on the back of your passport that verifies that you are κοκάλιντα. Κάρι ο τάτο passport νο τάτο ρε. Κάρι ρε ερώ κοέ τι ακατακά έμε έχω και έρενη κοέ, αμό κοέ, έτονγα κοέ. Με τι μου ρε κοέ τι passport ότι νου τσιρένη. Ήρα ρω και είτε τσουρέ ότι immigration, ότι ο τσουρούν έχω το ο passport τσία. Με έτσι passport νου τσιρένη το ότι έρα τσουρούν κοέ τι κοκι έρανε, τσουκίρα τι τσουρέ, ήρα ρω και immigration. Τι ακατακά με έ κοκι έρανε κοέ, ήρα ρω και τι τσουρέ τι immigration, κοέ και αγαπάπου με κοέ κοκι έρανε κοέ, να ρωτώ ότι όχι με αγα το οποίο certificates είτε αχατάκα άγα έτω ο μετσούα έκω και άρανι έτω να μετσούα. Ότι αίτη άγα όκι ότι Cook Islander a person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander. Κάρι όκι κότσιγα η άγα έτωρου όκι κα όκι κοιμούρι με καρόκο η άγα ότι αγαπάπου με η ενάρωτο είτε πες certificates έτω ο μετσούα με κορετό ο τσουπούνα έκω και άρανι έ ενάρωτο είτε πες certificate ουρόκο ότι έτω ο Cook Islander status. Κότε Cook Island status, κότε η αία, αγασικά η ακόη τη έρε ετα η one way, και η κόκκι αρανή. Κάρα κόη η κόπα η αία. Με έρε τσο κόη και κόη τη η New Zealand, η αγαμερά το η one way ticket το, η αγαμερά το η κάρη, η τσουρή οκινά τη immigration name, η return ticket. Με η Cook Island status το ράτο, αγασικά η ρε ράτο η έρε, τα η ουατερή η τη έρε αγα. Κότε η τεπού απειγό τη Cook Island status.
2: Τουτσου αγακίτε νοτάτο η τοκορουάνε, η ρίνα tira yowe ko to te ome tua kua. Tuku atu koto I takoto ano tamariki ke oki atua I rato ki te api. E roto I te e putoma I aka maruru anga tea ki a tai putu putu tatato ano tamariki ki te api I te aura kato tua. Apopo I te oro ono karawe I e te e au api anga, treni anga no te o tiakono. Te te pati atu nei a Reverend Te Ngarue ki a tai mai koto I te oro ono tukai ki I takoto api I. I roto katoa I teia epitoma te te eo tuanga no te ano tamariki me te inangaru nei koe I te ta automaiti ki a tai atu eia ki a apply atu eia ki te Tokoroa High School. I roto I te tuanga o te mata iti iwa. I teia varaire ka piri teia o scholarships. Ko teia I au tuanga tauturu teia. So me ka ere atu ki me ka ere mai ta au tamaiti ki te Tokoroa High School. E mea tau kia apply ko tō no te teia o tuanga scholarships. Scholarships I roto I te tuanga o te api, academics, tuanga I roto I te peotupuna, cultural, tuanga ki roto I te tarika, te katupoti, sports, e pera katoa, te turanga I roto I te aretaki. Karoka koe I te apply ki roto I te iau tuanga meka ina o roto turu koe. No te iau tuanga e a, no te applications. Ta niu mai ki aku I maane tare ki runga I te api I Tokoroa High School. Pera katoa, ia ka meitake e tetua no tato katoa tua I roto I te iau epitoma. Karewe ia te te iau tuanga ui paanga no te kakapupinga I to tato e kālesia ui paanga no te iau meka ina ngaro koe ki a stamp ia ta o passport e koe e tangata kuki arane koe. A I roto I te ia ngā epitoma ka kite I tātou ia te rā te kai ka tahe mai I te Cook Islands Immigration ki roto I tō tātou oire. Rea ka inangaro ia I tātou, te aka te tea mamā no te ia putuputu anga te ka tahe mai ki roto I te oire. Ko te mea openga me kare ake koe e retita I a koe ki runga I the electoral roll. E ka maruiru anga te ia ki a tātou, a te rā ruanga oro marima o oktopa nei, kua piri te au rete anga o the elections. No reira, ka inangaro ia tātou, no te mea, e mea puapinga, ta tātou iki anga, ka inangaro ia tātou katoa ki a tai tātou ki runga I te ia rete, ki a rau ka tātou I te iki, no te cover money I roto I te ia māti, a I te ia mata iti I te rā. Itu o Noema ko te rā maatatea o te iki anga. Nō rira, a ke tauturu mai te atu I a tātou kātoto, kia rāna e kia manuia.
3: Kuro, ko Jessica, tuku mama, ko Karamete, tuku papa, ko Ohin, hau, ko Azra, tuku tēnā. I aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki I runga I a Station Road o ta huhu I tā maki makau lau nei. E tu I rā ana mātau I te ora iwa I te pōpongi ki te ora tūru I te a ia I. Muni te ki te waraire. Kia
0: orana kutu ka totoa. E te ruo te tutua akite no tato I te upunanga. Te oetata nei te tuato or te kitimiti I te ira o hamata ko o te api. Wa tantu o ko tato re te upapi e te ahonongono e tatato ano I roto I tatato o upunanga. Mwede no waru ko I te omitu e gare te nata automaniki te naroro ko I te kimiti tai unanga reo e apa e tu era to kawe e ke mangere e rua mato api I mangere e ko I te aripuripi asi I mangere te rire te api e tere a te api tuareka pera kato I ko I te Southern Campus I mangere ana tai senta te tuareka ko te tere moana unanga reo e tō otara, I ko te poitiare, e tō manurewa nei, kontente tūreka o manurewa. E apa ni me tātātou anau ki te api, ki te rantro I tātātou ahononga, e pera katoa tō tātou reo tupuna.
4: Tūtua kakitikite, no tia e petoma.
5: PMN Cook Islands.